0: ρε καλό να λέω τι να κλείνω, μπορώ να κοιμώσω να το σε έκανα. Χωρί κορβό να πούσα μάτι που τελείω με την εφτά με ζήνα και ο νάτσο που είπα ότι μπορείς να μιλάω να μιλάω. Αλλά με τρέλα μάλλον παιδί μου σαν τένω τα μάτια του τρέπει να κοντάς να λέω τότε χωρί. Αλλά με τρέλα τι να κλείνω αφού μου έξω να μου σε έκανα. Κόρμα να πούσα μάτι που τελείω με την εφτά με ζήνα και ο νάτσο που είπα ότι μπορείς να μιλάω να μιλάω.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Lunasi kecus silo cuma dong dawu idalang kondo bono koyo wis paripurna anggonku murwakala bebarengane yo ono ngersani bapak ono ngersani Allah Subhanahu wa taala sarengan bapak si kecus silo nan warga masyarakat cak prabu dusunipun muga-muga Gusti ingkang ngijabahi Gusti Allah menika pambek murah pambek adil pambek sugih tansah ngijabah dateng hambane kang keparang nyuwun muga-muga wae kaiden Allah tansah nyembadani panyune bapak lurah sawrega.